Οι Ατλάντε τη Βίκα ο Κλατόα το τονάμε την Μάρικ. Και κύριε Δεφή, η Μάρ και λάτε γιάβλα κολλαβόθ δελ και περδούρα ρεσπανδυθιά. Εκείνη σου σαν ήταν.